0: Kids right there με το What's Up My Love. Τα τέμα κοέρα τε χάουρα, κοέρα τε βαχάνα τε βαχάρουα μου την νέα αχί αχί φε κάπου απου ανέ τα χιά βαχάνα βαχί ο βαϊκάτο εου ανέ κόπα τα πατά να ρά ανέ νόρα ήρα νόχο κοίτα κάνα με κάνα με μένα χωκιάνα κοέ κοίτα κάνα ή να είναι κιά τα χάιρε stay warm tonight. It's getting a bit chilly, isn't it? Getting a bit chilly. So kia pai te kai, kia pai te moi. Kōrero whakamutunga, ti hei ki te whaiao, ti hei ki te taiao, ti hei kia tātou katoa. Pai mai re.
1: It's rocking out there, man.
2: This is where it's at, whānau.
3: Everything was relevant to here, to Aotearoa.
4: Definitely, here it is, huh?